0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πο.
3: Γιώσκα, Γιώκαου, Γιώτ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πο Λάσσο.
4: Πόσο?
2: Λάμπας, καημινιέλα.
4: Λάμπας.
2: Κλωσίκ του ρουμπιέδα.
4: Κασίρα.
2: Κάτι και ζάρμπο γκριζό. Παματσέω μπάισου βαϊσδα.
4: Μα έκασα τσιτίκο.
2: Παλικάου διένα η τεταρή τους λάγκους τα ιβίσας μπούτας πίλνα στο πολιοπούκου. Γκάλ η τάλκα τα είσαι σουρίγκτουμιμ.
4: Ačiū labai.
2: Tai ne ruška, gal dar siurblį paskolinsi?
4: Jo, paskolinsiu, lauk.
2: Būk gerutė, greitai prasisuksim.
4: Ačiū labai.
5: Klausau.
2: Labas, kaiminėlė.
5: Labas.
2: Klausyk, turiu bėdą.
5: Kokią bėdą?
2: Ką tik iš darbo grįžau, pamačiau baisų vaizdą.
5: Nu?
2: Palikau dieną.